0: Και τα λιμπόρε, το γίνεται προχώρης.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

Io σου εκεί παν την πονέκι μου τη μα. Πομέστημα, ήτσι βρες την κρούτη μα.